0: Και εσύ γιατί είναι νορμάλι. Άλλωστε, πίστο, γιατί είναι χαμογιανός. Λιάσνε, πάει ο Τουρκό. Ουδιάτε μου το, αυτό στοί, τσο δεν στοί. Βλέπετε.
1: Τσο.
0: Βλέπετε είναι ο κοίτα στοί. Νοκτουρ, πάει ο Τουρκό. Βλέπετε ο Τουρκά.
1: Άνο.
0: Βλέπετε в Бога.
1: Я? Не. Не хапу, як може вбез нікто вірити.
0: Що, кось мене може?
1: Як найсо дукази? Нікто його нікди не видя.
0: Що, вашу пічу сам таке не видя, а вірити у маке.

ufos dreh, ένα υπομέτσι από το άλλο στο μήκ, τρες πουρούφτια σαν η αξούλα.